0: Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.
1: Πήγα στον καθρέφτη μου μπροστά. Μέτρησα τα λάθη τα σωστά. Κι είδα ένα είδωλο.